0: σε νέτη κρυσιά.
1: Δύσκολο εσύ.
0: Τέκη, εσπέιτα.
2: RSW Rádio Web. Aqui toca tudo.